που χαμάς, χαμάς. Μια καλό δε του φόβμα διαμά, χαμάς. Μη λατερνού.